0: Τώρα να θέλουν ρε μάζε λάβα, δίνουν καν κάρτα μου σκήμενα κάρτα. Άρα νόγιο λαμπίου κατάντα φού. Δάωρα κατάνια, τα τσιμτάνι, αρκαράζα νόμο κακαραζανίν. Δάωρα πίτσουν σάρα γαστήν δάω. Ека! Я!
1: Тумк лас, тумк вави!

0: κουλάς τουμ κβάβι.
1: Μαντίν ρίσεκ. Του ικαρίνα μάντσικη. Δε μάντσικη αντι μανουνουφούν. Ασαφάτ τούπκου. Θα τσρίφα βάντα κουρινό δε βούς να νουνουφούν. Τζάβα τραμσού. Δια ρίφα τσιρινόν φπέτα Λιτουιτσένα η κουλκλούνα φσέ φιβέρανα συμφανασουασούνα φαντάνα. Δε γίνημα που τίξαν φσέναν να μαλαγκάσει. Νιόντουν τη ζώου. Ρίφα μάτσενουα δε τσιά έφα ημίν. Φαγιάνρι αματαμπούν. Γιάν ρουτλούρα. Ρέσουν αμλάφουν πολιτή. Τσίσφαντζακάνα. Άφακα. Αμιανούφα αφαπού τα τέρακα αμλάφουν τέτσι. Νίφα ενώ η τάκη. Ζαμί ζαβατάφα ζαν να ντάσαν αν πολιτική. Φα τσιμφωτά τσιμφτην τζαράνα. Ωε μίνα ζω, μίνα ζω, μίνα. Τσιμις βουλανούβα να ζάνε. Άρα να μένα ζάνε, άρα αζάτο παντίνα μπούλα τσινείς να αβέλε ούλα νερα αζάτο παντίνα. Αλλού τσούβ να ντέσακα. Είναι ζαν να ντάσαν αυτούρα παντζακάνα. Νιφτρα είναι σαν αυτούρα παντζακάνα. Σι αν φιένε ένα πολιτική από την καμήνε, δεν είναι μια ζούν ντέτα, ματσάπα, νι αφάν γέκια. Ιούσου αμφανσού. Ζέι μου αντάσανε. Αζίζαβα τζέι. Τσιλέσακα φανάναν ζέι. Τσιλέσακα φαντάν ζέι. Φαρίσακα τουιτσέιν. Ζίζαβα τζέι. Ζανέ τουιτσέινούλα. Ρέι. Μα βέκ φασεράνα ζέα τζέιν. Βούνε νιάτικα φασεράνα. Αρ μα μέτεκ. Πάει και αζούνα μανέρκα ζέα τζέιν. Ζέι μα να ηρανά αμλε ρέσακ. Ντερεμάν να ρεφαλαλινούλα ίζια. Τσίκια. Μπούλα μλούνα αμλε φσάινανα ζενέτνα να τζανάνα να μαλαγκάσει. Λευσένα νέτνα να τζανάνα να μαλαγκάσει τη ζάβατα τσούτ. Νιαρένα μτατάσκη. Νιούλα δελα ζένα φατσναϊνινίνα τέτου. Ντούλ. Και νουζάνε μπατσιά πούτια να βερφανάρου αρινρού. Σε ζωούνα μα πιασά ζωάν ήταν μανούσουα τη ζανάνα λεφυρενίνα. Ζέν τη ζέν, αζέφωναν τη ζέν, σε τίρα τζέρινα ρούα τσαμζέα, να συναντεύτω φώναν μαλαγκάσια, απαντσούν αν είναι φιλενέ, νύφα τσαμζόα, αίζαν νύφα ρατσίκη. Κα, γιούνουν πίτρακι, αζέμα μίτρακα μαζάβα τσάρα μίτσι, φάμ ζούφτον ζώα, έφαμ σαφούτουν, ζερίσα ξέγει.
0: Σώτα τουμπ κουλά, σώτα τουμπ βάβ.